0: Τώρα είναι στη Μιτσάντη, είναι η νυχτρίας Joe, End of Beginning. Ποιες σμοπερστάρ, πριν δε σέτον μισθού, να δε βέτον, J-Lo in David Guetta, είναι όσμαν τα φρίσνη Joker out.
1: Radio Antina. Αντίνινη νυχτρίδεσαι.